0: Καθημερινότητα χιτ μουσικά. Κάντρα FM.
1: Hi Bulgaria, we are Liquid 5 and Justin Jimura. You are listening our brand new single Northern Lights.